Και εσύ, yes, πεντρούμεν και στο έλκο και εσύ Σιρόβ αράτ, κισάτ παράτ Αντρεβίτσε το τσίπερ κουμπο τσίτ, yes, πεντρούμεν